0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

上がんなくてさ、ポシュレのごべせんにし、エピプトーシス。

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Ζωή. Και στο
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων, ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Money.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
4: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
5: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
6: 14ο Open Air Party.
5: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βαγιώργη στα Γιάννητζά.
3: Είσοδος ελεύθερη.
7: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
8: Λάζαρε, ξέρεις πως αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
9: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
8: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
9: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
9: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
8: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι με Λύριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι με Λύριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο με Λύριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι με Λύριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Κλείνει η βδομαδούλα, έφτασε η Παρασκευούλα, 26 Ιουνίου. Και πάμε να περάσουμε και αυτό το δίωρο, το σημερινό, το τελευταίο της εβδομάδας, με πολύ χαρά, με κέφι και κυρίως με πολλά τραγούδια και λιγότερα λόγια, όπως πηγαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Φύγαμε. Disco.

Έσκασε λοιπόν εχθές και η μπόμπα με το Μέγκα, με τη Face Κορδά. Μποντζόρνο, τέλος. Θα μου πεις τώρα, μεγάλε, τι μας νοιάζει μέσα στο καλοκαίρι, τι μποντζόρνο, δεν βλέπουμε τηλεόραση, τι μας νοιάζει, δεν

Το δέχομαι, εντάξει, απλά επειδή η Φέη είναι ένα πρόσωπο αγαπητό και συνήθως έτσι ο κόσμος θέλει να τη βλέπει. Δεν ενοχλεί τέλος πάντων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην ενοχλείς, να μην είσαι μια ενοχλητική, τοξική παρουσία. Η Φέη σίγουρα δεν είναι μια τέτοια. Του χρόνου λοιπόν δεν θα υπάρχει Μποντζόρνο, δεν θα υπάρχει Φέη, Ουγγαρέζος, Μικρούτσικος, Ζαρίφη και όλη η παρέα του Μποντζόρνο. Νέα δεδομένα για το Μέγκα, νέα δεδομένα και για το Σαββατοκύριακο, που σταματάει και η ΣΥΣ από το Σαββατοκύριακο και μάλλον ακούγεται ότι θα πάει στο Καθημερινό. Τέλος πάντων, τα κανάλια είναι σε μια φάση που προσπαθούν να κόψουν πάρα πολλά χρήματα. Να σου πω κάτι, έδιναν πάρα πολλά και τώρα τα κόβουν. Δηλαδή, ουσιαστικά οι παρουσιαστές πρώτης γραμμής, οι μεγάλοι, νομίζω πια θα τελειώσουν αυτά τα 20 χιλιάρικα, 25 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα. Αυτά τελειώνουν. Και οι ταρίφες πέφτουν και να σας πω κάτι, παρότι δεν πρόλαβα ποτέ να τα πάρω αυτά τα λεφτά, έτσι πρέπει. Είναι υπερβολικά αυτά τα χρήματα και δεν έρχονται πίσω. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, τόσα χρόνια τα δίναν, άλλοτε ερχόντουσαν πίσω, άλλοτε όχι, τώρα όμως σίγουρα δεν έρχονται και τα χρήματα στην τηλεόραση παραμένουν πολύ καλά, αλλά όχι αυτή η συγκλονιστική υπερβολή πια, η προκλητική υπερβολή. Υπάρχουν δουλειές, το καταλαβαίνω, και ένας τραγουδιστής μπορεί να βγει να τραγουδίσει ώρες και να πάρει 35 χιλιάρικα. Αυτά είναι λεφτά που άλλοι τα παίρνουν σε ένα χρόνο. Αυτές είναι αδικίες της ζωής, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου όλα πρέπει να έχουν και ένα ταβάνι.

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Number 1 Radio Show.

0: παρέα.
1: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και ελπίζω να είστε καλά. Μπαίνουμε στο δεύτερο μας ημίωρο, αυτή την εξαιρετική Παρασκευή. Δεν πιστεύω να ξεχάσατε τι έχουμε το Σαββατοκύριακο. Δεν πιστεύω να μην θυμάστε ότι είναι ο γάμος, άλλος ένας γάμος. Μια τελετή, άλλη μια τελετή για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα στην Μπάρο. Είναι ήδη εκεί, όπως καταλαβαίνετε, από χτες προχτές, νομίζω και λίγο νωρίτερα, για τις ετοιμασίες με τα παιδιά μαζί, φυσικά με τον γαμπρό. Ανέβηκαν και πρώτες φωτογραφίες, όπως καταλαβαίνετε, και περιμένουν καμιά εκατοστή, 100 με 130 αγαπημένα τους πρόσωπα, για να περάσουν πολύ καλά σε αυτές τις, σε αυτό το πάρτι που θα κάνουν, το beach party, την τελετή, μια ολόκληρη μέρα όπου οι άνθρωποι θα γιορτάζουν το γάμο τους. Η κορύφωση, λέει, θα έρθει το Σάββατο, αύριο δηλαδή, όταν θα ανταλλάξουν η Αθηνά Οικονομάκου και η Μπρούνο Τσερέλα όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή που θα γίνει στο ξενοδοχείο της Σοφίας Αλιμπέρτη στην Πάρο. Λοιπόν, ρομαντική τελετή, όχι κανονικός γάμος, θα είναι αυτό το, ξέρετε, Αμερικανιά. Τέλος πάντων, να είναι καλά τα παιδιά, ευτυχισμένα, με ένα γάμο, με δύο γάμους, με όσες τελετές θέλουν. Δύο ανθόσπαρτων.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα με Άννα Βύση, με Πέτρο Ιακωβίδη που έρχεται, με Νίκο Απέργη, με Κωνσταντίνο Αργυρό και τραγούδια καλοκαιρινά και αγαπημένα και καινούργια και από τα πιο παλιά. Κατερίνα Καινούριου λέει: θορυβήθηκα με το κόψιμο της Face, σκορδά. Σκέφτομαι ότι του χρόνου μπορεί να συμβεί και σε μένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το πιο σωστό πράγμα θα μπορούσε να πει Κατερίνα Καινούριου, ότι πραγματικά πρέπει να μας ανησυχεί στην τηλεόραση ή σε όλους τους κλάδους όταν κάτι πολύ κακό συμβεί στον απέναντί σου, στον αντίπαλό σου. Δεν πρέπει να χαίρεσαι που αυτός ενδεχομένως να καταστραφεί, αλλά πρέπει να σε ανησυχεί μήπως το ίδιο πάρει ντόμινο μπάλα και εσένα. Και αυτό ακριβώς είναι οι εξελίξεις στην τηλεόραση, είναι ραγδαίες πραγματικά. Τα κανάλια προσπαθούν να εξοικονομήσουν πάρα πολλά χρήματα και καλά κάνουν. Αν με ρωτάτε, επιχειρήσεις είναι. Οι μεγάλοι παρουσιαστές έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα, αμείβονταν πάρα πολύ καλά. Σε αρκετές περιπτώσεις τα έφερναν πίσω, σε άλλες όχι. Όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη εποχή για την τηλεόραση. Τέλος πάντων, πάμε να απολαύσουμε πολλά τραγούδια και τα λέμε σε λίγο.

0: Αφότα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό και δανείων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
9: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
10: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
11: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
12: 14ο Open Air Party.
11: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γενιτσά.
9: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
14: Number 1 Radio Show.

Λοιπόν, αγαπουλίτσες, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν και Γιώργο Σαμπάνη και Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα τα ωραία και Νίκο Μακρόπουλο, καινούργια τραγούδια. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο number one radio show στο Instagram είτε και στο δικό μου, Λαμπρός Κωνσταντάρας, για να ανταλλάσσουμε. Και μου αρέσει που μου στέλνετε και βίντεο από μέρη που μας ακούτε, από όλη την Ελλάδα, από τα Χανιά, από την Κέρκυρα, από τη Μύκονο, από τη Σαντορίνη, από την Πάρο. Στο φίλο μου τον Στέφανο, τον Καζιάννη, φιλιά πολλά στην Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη, στο Σάκη και σε πολλά άλλα μέρη βεβαίως, στην Κύπρο και όπου βρίσκεστε. Ράδιο Άμφι Σαΐδα και ο φίλος μου Δημήτρης Ιαγκουζίδης με τα πολύ ωραία το remix. Μας ανέβασε και από την Κύπρο και από την Άμφισσα και από τα Χανιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ τίτλους θεμάτων τώρα. Γλυκερία. Δεν μου αρέσει καθόλου αιχμηρός λόγος στην τραπ. Με ενοχλεί γιατί προσβάλλει διάφορα πράγματα. Αλήθεια, υφίσταται ακόμα συζητάμε την τραπ. Νομίζω ότι είχε λίγο ψηλοψοφήσει η φασούλα. Γιατί ασχολούνται μόνο αυτοί που. Τέλος πάντων, μεγάλο κοινό βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, έχω καταλάβει ότι έχει μπει ένα φρένο μάλλον. Μήπως βαρέθηκαν και αυτοί να τραγουδάνε και να λένε τις ίδιες μπουρδες όλη την ώρα, γιατί τις ίδιες βλακίες λένε. Μήπως βαρέθηκαν και βαρέθηκε και το κοινό και μεγαλώνει λίγο. Η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφία με το γιο και την κόρη της. Ωραία, συγχαρητήρια. Μαρίνα Σταυράκη λέει, πρώην Πατούλη, ο στόχος μου είναι να διδάξω τον σύντροφό μου ελληνικά. Σπουδαίο στόχος. Μακάρι να τα καταφέρει. Τι να πω. Τέλος πάντων, Μουντιάλ βλέπετε. Αρχίζουν τώρα σιγά σιγά τα ωραία και για το Μουντιάλ. Πάμε.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
3: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

106,3. Δυνάμωσέ το. Life 106,3. Αποκλειστικά.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21 822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

αγκαλιά. Μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
3: Και όλοι συντονίζονται.
2: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
4: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε Γιώργος.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Κάρα Ισαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καρά Ισαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840-24945.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
1: Bye.
2: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.
3: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούτε Γιώργο Ρεϊσόπουλο.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 87-720-697 Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
4: Και όλοι συντονίζονται.
3: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.

0: Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Non-stop mix.
0: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ό,τι καλύτερο έχει.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα φρέσκα δαμάσκηνα δεν τα βρίσκουμε όλο το χρόνο και τώρα είναι ευκαιρία να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε το κοτόπουλο ή το κρέας με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

miné. Je dois me protéger absolument. Pas besoin de savoir.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στο

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων, ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: θα μιλούσα τώρα!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: γεγονότα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
2: Όλο έτσι λες, αλλά...
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
2: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομού Πέλλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τότε.

0: Ρυθμό.
1: You like that space?
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις του

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
5: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
6: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
7: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
8: 14ο Open Air Party.
7: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννητζα.
5: Είσοδος ελεύθερη.
9: Βρείτε τους Γιάννητζας σε Facebook και Instagram.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612, ε!
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

96,3. Δυνάμωσέ το. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Τάσος Στατόγλου, συντονισμένη εδώ στον live στους 106,3. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός στην περιοχή μας. Θα σας παρουσιάσω μία φίλη, μία γνωστή, μία πάρα πολύ καλή λαϊκή φωνή. Λοιπόν, κοντά μου έχω την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι μία καταξιωμένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η οποία είναι από την Κύπρο, δεν το ήξερα, το έμαθα τώρα. Μαριάννα μου, καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, χαρούμενοι. Θα περάσουμε ωραία απόψε το βράδυ. Πολύ ωραία.
0: Πες μας λίγο, τι μας περιμένει σήμερα?
1: Θα βρίσκομαι στο Icon Club, στους φίλους μου. Αγαπώ Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχω έρθει άπειρες φορές. Είναι ένα πολύ ωραίο κοινό. Ελπίζω να θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δηλαδή υπόσχομαι ότι θα περάσετε φανταστικά.
0: Και επειδή εδώ πέρα η περιοχή μας αγαπά το λαϊκό τραγούδι,
1: πάρα πολύ,
0: και
1: πάρα
0: εσύ Μαριάννα μου έχεις έτσι ένα ιδιαίτερο γρέζο στη φωνή σου, να το πω έτσι, από τη δική μας γλώσσα. Πιστεύω
1: γρέζο,
0: ναι.
1: Όπως λέμε, άχνα.
0: Ναι. Πώς και έτσι μια τόσο νέα τραγουδίστρια ασχολείται με το λαϊκό και τόσο καλά?
1: Δουλεύω γύρω στα 20 χρόνια, Τάσο μου. Εντάξει, νέα, εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Το δέχομαι, το αγαπώ. Έτσι κι αλλιώς νιώθω νέα.
0: Mm-hmm.
1: Το αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική. Από μικρό παιδί είμαι από την Κύπρο, ξεκίνησα από την Κύπρο, έτσι. Τα οδεία μου, τις σπουδές μου στο εξωτερικό, ήρθα Ελλάδα στα 23 και προχωράμε. Είναι το όνειρό μου. Είναι αυτό που αγαπώ. Είναι κλίση μου ουσιαστικά, έτσι, από μικρό παιδί.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά παιδιά έτσι τώρα, νέα, μικρά, που έχουν όνειρο και αισιοδοξία να γίνουν κάποια στιγμή τραγουδιστές. Τι θα συμβούλευε η Μαριάννα σε αυτά τα παιδιά?
1: Δεν δίνω ιδιαίτερα συμβουλές στις βέβαια. Έχω, δηλαδή πραγματικά στο λέω, το έχω έτσι σαν μότο κιόλας, ότι οι συμβουλές δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα, αλλά θέλω να πω ότι σίγουρα τίποτα δεν σου χαρίζεται πουθενά. Έτσι, πρέπει να μοχθήσεις για τα πάντα σχεδόν, έτσι, γι' αυτό, πόσο μάλλον γι' αυτό που αγαπάς πρέπει να μοχθήσεις. Κάποιοι δρόμοι είναι εύκολοι, κάποια μονοπάτια είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι έχεις να κάνεις με πολύ κόσμο, με διάφορες προσωπικότητες, οπότε πρέπει να είσαι αυθεντικός κατά την άποψή μου, και να είσαι την απογνήσιος, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι αυτό είναι και το λαϊκό τραγούδι. Είναι βιώματα. Κανάς δεν γίνεται λαϊκός τραγουδιστής. Γίνεσαι όμως, θέλω να πω, αν υπάρχει ταλέντο, μπορείς να μάθεις πολλά είδη μουσικής.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Είναι βιώματα όλα αυτά.
0: Στην τύχη πιστεύεις, Μαριάννα?
1: Τι?
0: Στην τύχη.
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω στο timing, στο σωστό timing για το καθένα. Δηλαδή, το πιστεύω αλήθεια. Κάποιοι δεν το πιστεύουν, αλλά εγώ πιστεύω στην ομαδικότητα πάνω απ' όλα, η ομάδα, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί. Πρέπει να το καταλάβουν όλα τα παιδιά αυτό. Μόνος του κανένας δεν μπορεί. Λίγα πράγματα γίνονται. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ούτε επιχειρηματικά, ούτε στιλιστικά, ρεπερτοριακά, μαέστρος, μουσική. Τι, πώς θέλεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου? Πρέπει να έχεις ομάδα.
0: Αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορεί να τα κάνεις μόνο σε αυτά τα πράγματα. Θέλει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, οι οποίοι να εμπιστεύεσαι καταρχήν, έτσι.
1: Και να εμπιστεύεσαι, και εννοείται στενός κύκλος. Αν ας πούμε με ρώταγαν κάτι, θα έλεγα στενός κύκλος, παιδιά. Ό,τι καλύτερο, δηλαδή ανθίζεις όταν έχεις πολύ λίγους ανθρώπους δίπλα σου. Δεν είναι αναγκαίο να έχεις πολλούς ανθρώπους δίπλα. Είναι μόνο κακό. Μόνο κακά συμβαίνουν. Λυπάμαι που τα λέω έτσι λίγο σκληρή, το ξέρω. Αλλά λέω ότι από τη δική μου εμπειρία και από τη δική μου πορεία, που είμαι 20 χρόνια στο τραγούδι, από πιτσιρικάκι κι εγώ, αυτό έχω να πω, δηλαδή αυτό κατάλαβα.

0: Είχες ένα πάρα πολύ καλό και πολύ μεγάλο δάσκαλο δίπλα σου, διάβασα σε μια βιογραφία σου. Πες μας λίγο για τη συνεργασία σου με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Με τον Πασκάλ Τερζή.
0: Ναι.
1: Με τον Πασκάλ Τερζή.
0: Πιστεύω ότι ήθελε. Ο κάθε τραγουδιστής θα ήθελε να είχε ένα τέτοιο όνομα στο βιογραφικό του.
1: Είναι πολύ απλός άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος, έτσι. Είναι η οικογένεια ο Πασχάλης, καλός άνθρωπος για μένα, μου έμαθε αρκετά πράγματα, μου είπε πάρα πολλές ιστορίες, ξέρω πάρα πολλές ιστορίες, πώς ξεκίνησε, πότε έγινε και με πόσο αγώνα έγινε, δηλαδή πραγματικά δύσκολα τα χρόνια. Αλλά και να σου πω κάτι, για το λαϊκό τραγουδιστή πάντα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, Τάσο μου. Γιατί τώρα τι να αναλύσουμε τώρα, είναι πολύ αμερικανιά τώρα πια το σύστημα, τέλος πάντων. Το λαϊκό τραγούδι μεσορανούσε την εποχή τότε, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτός που άξιζε πραγματικά πήγαινε ψηλά. Τώρα θέλει κόπο μεγάλο.
0: Αυτό τώρα είναι και λίγο παρεξηγημένο σε εισαγωγικά, γιατί κάποιοι το λένε λαϊκό, κάποιοι το αποκαλούν σκυλάδικο, κάποιοι...
1: Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει αυτός ο όρος, η λέξη σκυλάδικος μου. Δεν είναι
1: το σκυλάδικο
0: κάτι...
1: είναι μεγάλο σχολείο. Δηλαδή ναι. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης στη δική μου ηλικία, ας πούμε, που να μην έχει περάσει από αυτά τα μαγαζιά, τα οποία πίστεψέ με ήταν τα πιο καθαρά από όλα. Έχω δουλέψει σε 2-3 εγώ, τέλος πάντων, 20 χρόνια τώρα, τα οποία μου έμαθαν πάρα πολύ. Αρχικά μάγκες όλοι, δηλαδή πολύ ξυγημένοι όλοι, καθαροί. Τα λεφτά σου, τα πάντα όλα, καθόλου θεαθήνε, τίποτα, όλα τιμία και γνήσια. Πραγματικά το λέω, έχω να το λέω. Είμαι περήφανη για όλες τις επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου, πραγματικά.
0: Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω η Μαριάννα, τι θα ήθελε να ξαναζήσει και τι θα απέφευγε?
1: Ναι. Είναι σπουδαία η ερώτησή σου, πραγματικά πολύ μεγάλη και σπουδαία. Δεν ξέρω, δεν μετανιώνω ιδιαίτερα για το παρελθόν, τα πήγα καλά νομίζω, δηλαδή για ένα κορίτσι από την Κύπρο τώρα μετά τις σπουδές του να έρθει μόνο του εδώ Ελλάδα, Αθήνα, τώρα από τη μία οντισιόν στην άλλη, ακρόαση δηλαδή, να τα λέμε και στα ελληνικά. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μετανιώνω ιδιαίτερα. Γνώρισα και ωραίους ανθρώπους, δεν έχω παράπονο. Αλήθεια στο λέω, Τάσο μου. Σίγουρα θα έτρεχα λίγο κάτι δισκογραφικά, γιατί εγώ ως μηδαμινή δισκογραφία, δηλαδή έχω 5, 6, 7 τραγούδια, ας πούμε. Με το Μάλαμα λίγο ακούστηκε το όνομά μου, το Ρήγμα. Ένα τραγούδι πρίκα για μένα, πραγματικά. Όπως και με τον κύριο Χατζημελετίου παλιότερα, κάναμε ωραίες δουλειές. Αλλά πιστεύω ότι τώρα είμαι έτοιμη. Είμαι τώρα έτοιμη να δείξω το εύρος, ρε παιδί μου, που έχω μέσα μου ως τραγουδίστρια.
0: Εμείς θα σε απολαύσουμε σήμερα το βράδυ στο Icon Sky Club, στους Γαλατάδες.
1: Είμαι καθοδόν. Με έρθετε, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε από καινούρια παλιά, ακόμα πιο παλιά.
0: Το σπάσιμο επιτρέπεται άραγε.
1: Θα ρωτήσουμε την επιχείρηση. Μην στεναχωριέστε. Ελάτε εσείς να περάσετε.
0: Πάρε, για κάνε τα κουμάντα σου εκεί πέρα. Ο Life 106,3 είναι χορηγός επικοινωνίας στην εκδήλωση σήμερα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club. Οπότε σας περιμένουμε και όλους εσάς να έρθετε να περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Μαριάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Τάσο, πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε σε λίγο στο Icon.
1: Έγινε, σε περιμένω.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά.

96,3. Δυνάμωσέ το. Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισολόγιο του Flight Mode. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Και μιλώντας για ταξίδια, ετοιμάζω εδώ τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγουδάκι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν παίζει δυνατά κομματάρα που λατρεύω και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το λατρεύετε. Παίζει δυνατά εδώ στην εκπομπή και όχι μόνο. Για πάμε.

0: Η ώρα που κάνουμε το ταξιδάκι μας πίσω στο παρελθόν μόλις έχει φτάσει. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά, το οποίο θα μας επαναφέρει σίγουρα κάποιες μνήμες στο μυαλό, σας προειδοποιώ από τώρα. Ένα κομμάτι το οποίο θα μας θυμίσει λίγο την φάση μας του τότε, όταν το ακούγαμε και το απολαμβάναμε. Εντάξει, κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει και σε επανάληψη, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να το χαρούμε, είναι το σημερινό μας ταξιδάκι στο χρόνο, η μουσική αναδρομή μας.
1: Flight mode, flashback.

Διαρκώς λαμβάνω μηνύματα για να μεταδώσουμε έτσι τα διάφορα καλοκαιρινά που ζητάτε. Και επιλέγω το επόμενο για να κάνουμε μια βόλτα στα νησάκια, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα μας και στην Ίο ή αλλιώς στην Ιώ. Με το επόμενο κομμάτι που είναι στα κλασικά καλοκαιρινά μας και θέλω να το χαρείτε, να νιώσετε λίγο νησιωτικό αέρα τώρα που περνάμε με το μουσικό αεροπλάνο μας πάνω από τα...

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report

0: Live 106,3. Δυνάμωσέ το. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Icon Sky Club παρουσιάζει την εκρηκτική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Έρχεται και υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη διασκέδαση, κέφι και αγαπημένες επιτυχίες. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου στο Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλλας. Είσοδος ελεύθερη. Ρεζερβές στα τηλέφωνα 6982 543 624 και 6974 273 879. Icon Sky Club. Ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Γεια να σας δω. Στέλνετε τα μήνυμά σας μέσα από το Instagram μου που αναζητάτε το προφίλ μου Λίνα Πετριανού με βρίσκεται και μου στέλνετε εκεί να τα πούμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι αυτή που πατάει το play και φέρνω στην παρέα μας το επόμενο μεγάλο hit.

παιδιά, η Έλικο Κίνου έρχεται αμέσως τώρα με ένα κομμάτι με τίτλο «Τι σου χρωστάω». Είναι λοιπόν το κομμάτι το οποίο έχει ως επιλογή ως το καλύτερο αυτής της εβδομάδας και η αλήθεια είναι ότι θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε αρκετά, όπως ήδη το ακούμε και ξέρω ότι αρκετοί κιόλας δυνατά και καθαρά το αφιερώνετε και καλά κάνετε, νομίζω τέτοιου τύπου τραγούδι είναι αυτό. Για αυτή λοιπόν την εβδομάδα η Έλλη Κοκκινού κατέκτησε την κορυφή και θα πάμε να την ακούσουμε ακόμα μία τελευταία φορά. Πριν ολοκληρώσουμε και αυτή την εβδομάδα μας και να σας υπενθυμίσω ότι και σε λιγάκι έρχεται και το Top 3. Flight Mode, το τραγούδι.

Σήμερα δεν ξέρω, ρε παιδιά, ξύπνησα με μια ωραία διάθεση και ελπίζω κι εσείς έτσι να είστε σε μια καλή φάση. Βέβαια θα μου πεις, τόσο και τόσο συμβαίνουν στον κόσμο, πώς να έχεις καλή διάθεση. Αλλά να σας πω κάτι, στα πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά, σε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν εκεί έξω, αν εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί να το πάρουμε πάνω μας όλο το συναίσθημα? Και όχι τίποτα, είναι και πολλά εκεί έξω. Να βοηθάμε όπου και όπως μπορούμε, παιδιά, μέχρι εκεί που εμείς είμαστε καλά με τον εαυτό μας, και θα δείτε ότι έτσι θα έχουμε και μια καλύτερη σχέση και με εμάς αλλά και με τους γύρω μας. Ξεκινημένα πράγματα, με όρια, παιδιά. Πολύ ωραία λέξη θα πω εγώ, η λέξη όρια. Πάρα πολλές φορές το ξεχνάμε και δημιουργείται ένας πανικός ίσως γύρω μας. Να, σαν τον πανικό που κάνει αυτό το κομμάτι με τη Ρία.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ορίσατε, τελευταίο μισοωράκι εδώ, Flight Mode, Παρασκευούλα σήμερα. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας για λίγο ακόμα και θα συναντήσουμε πολύ ωραία κομμάτια και κυρίως θα συναντήσουμε τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας μας. Θέλω να σας πω ότι δεν θέλω να περιμένετε μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είναι σταθερά τρία κομμάτια τα οποία τα λατρεύουμε και σε λιγάκι θα τα ακούσουμε προς το παρόν. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό εδώ που το βλέπω, θέλω να πατήσω το play στα δικά μου αγαπημένα αυτό το διάστημα.

0: Ήρθε αυτή η στιγμή που λέτε μία από τις αγαπημένες μου στιγμές μέσα στην εβδομάδα, που συναντάμε τα τρία αγαπημένα μας τραγούδια, τρεις μεγάλες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα που τις ζητήσατε, τις μεταδώσαμε πολύ και τις απολαύσαμε. Για να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν αυτά τα τρία κομμάτια τα οποία κατακτούν την κορυφή, και θα ξεκινήσουμε από τη θέση νούμερο 3. Αν ήσασταν μαζί μου την προηγούμενη εβδομάδα, θα καταλάβατε ότι δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, και ίσως αυτό δείχνει ότι σταθερά πολύ αυτά τα κομμάτια σας έχουν κάνει ένα κλικ. Πάμε να τα απολαύσουμε.
1: 3.

Άλλη μια εβδομάδα γεμάτη με flight mode έχει φτάσει στο τέλος της. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου εδώ. Έτσι και τώρα που οι ζέστες σφίγγουν, εξακολουθείτε να είστε εδώ μαζί μου. Ελπίζω να αποτελεί αυτή η εκπομπή μια όαση μέσα στην ημέρα. Ξέρω ότι αρκετοί από εσάς έχετε έτσι το καθημερινό σας πρόγραμμα και κάθε μέρα είτε γυρνάτε από τη δουλειά, είτε πάτε στη δουλειά, είτε είστε με τα παιδιά σας, είτε έτσι μας ακούτε και μας ακολουθείτε αντίστοιχα. Στον ελεύθερο χρόνο σας κρατάμε συντροφιά και όλα αυτά τα ωραία. Έτσι, μια όμορφη ρουτίνα που έχουμε χτίσει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στην Top Συχνότητα. Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μαζί να τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τους εαυτούς σας, παιδιά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Τα φρέσκα δαμάσκηνα δεν τα βρίσκουμε όλο το χρόνο και τώρα είναι ευκαιρία να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε το κοτόπουλο ή το κρέας με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
5: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
6: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
7: 14ο Open Air Party.
6: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
4: Είσοδος ελεύθερη.
5: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: σήμερα στον Live 106,3. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears, η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Εκεί ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.